0: γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα μαυροντυμένη.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Δακρύζει ο γέρος μόλις τη βλέπει.

δεν ξεχνά. Μια φορά κι εγώ γλυκιά μου σ' έχω βάλει στην καρδιά μου, κι αν με πλήγωσες και έκλαψα μια πικρή βραδιά, δε σε βγάζω απ' την καρδιά μου κι ας πονά.

Σοφόρια τι τραβάν για σας τα γόρια, τι τραβάν για σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μη σοφόρια τι τραβάν για σας τα γόρια, τι τραβάν για σας

γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 12 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς Χριστός στους Ιουδαίους που είχαν έρθει σε Αυτόν: «Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων του Ισραήλ. Αν ζούσαμε εμείς, λέτε, στην εποχή των προγόνων μας, δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στον φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ότι άρχισαν οι προγόνοι σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε, και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δικαίου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιού του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και στο θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή

0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
0: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
2: American. He's a New Yorker.
3: It's a great American success story.
2: He's involved in a number of businesses.
4: He's a great role model.
5: He's got plenty of ideas on how to bring change.
6: Enlist the support of business leaders, elected officials.
5: Catsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
7: Great American, a great New Yorker.
8: Now that's John Catsimatidis, a native New Yorker.
9: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Catsimatidis.
10: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Catsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
11: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά. Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
12: Edgewood Travel of Walpole. Taking you anywhere, anytime and making it easy. Call Ted G. or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel. They make travel easy.
13: Galimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με ντρόουν εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναυρασκής, κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, γράφει στο σημερινό της φίλου εφημερίδα Financial Times. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαμεσολαβήτρια χώρα, θα υποστηρίξουν ένα νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Την ανακοίνωση έκανε αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού. Η ζέστη με θερμοκρασίες που κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και σε περιοχές γνωστές για τα δροσερά καλοκαίρια τους, έρχεται να συναντήσει μία ήδη ξηρή γη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία, που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε εκατοντάδες άτομα. Προς ολοκλήρωση τώρα οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. 15 νεκροί αναφέρθηκαν κατά την ανάσυρσή τους από τα νερά της λίμνης Καρύμπα στη Ζιμπάμπουε μετά την ανατροπή χθες επιβατικού πλοίου, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διασώσεων της χώρας στο νότιο τμήμα της Αφρικής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον 27 άνθρωποι, των οποίων αγνοείται η τύχη. Τέλος, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, σκοτώθηκαν σε σύγκρουση δύο μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού κλάδου στη Βόρεια Αίγυπτο, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο Ιατρική Πηγή. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,34% και στις 53.791,85 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-3 κέρδισαν οι Blue Jays τους Red Sox. Αύριο Πέμπτη στις 7.30 θα παίξουν οι Patriots με τους Indianapolis Colts. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 83 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ζέστη και κατά τόπους νεφώσεις, και στους 82 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπους νεφώσεις. Στους 82 βαθμούς θερμοκρασία την Παρασκευή με περιόδους ηλιοφάνειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
2: Looking for a business advisor? Nick Papakourikis

0: offers a variety of business services to help grow your business. Services include, but are not limited to, proactive business tax planning, financial statement preparation, as well as business profitability and performance analysis, consultation and assistance with lender financing, and business planning to help you pursue your goals. For any further inquiries, contact Nick Papakarikas at nick@papakarikascpa.com and at 617-415-5015. That's 617-415-5015, or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakarikas, Certified Public Accountant.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

0: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, international, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
4: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiannis every Sunday morning right here on WNTN Radio.
5: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells. And that's me.
6: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
7: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
8: And we're just at 8 minutes before the hour of 9 o'clock. Coming up at the top of the hour, we have the news report with Nicoletta. But in the meantime, let's have a look at our calendar listings, our Tipu Ke Pote, and see what's happening in and around the area. Konstantinos Agiros is coming in concert at the Aganis Arena, live in Boston, Saturday, October 3rd. You can get your tickets online through the website agiroslive.com. And the Loganico Society's annual dinner dance is Saturday, October 17th from 7 p.m. till midnight in the ballroom at Ithaki Restaurant, Route 1 North in Peabody. Live music by the Fortia Live Band.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με ντρόουν εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναυραξής, κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, γράφει στο σημερινό της φίλο εφημερίδα Financial Times. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαμεσολαβήτρια χώρα, θα υποστηρίξουν ένα νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Την ανακοίνωση έκανε αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού. Η ζέστη με θερμοκρασίες που κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και σε περιοχές γνωστές για τα δροσερά καλοκαίρια τους, έρχεται να συναντήσει μία ήδη ξηρή γη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία, που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε εκατοντάδες άτομα. Προς ολοκλήρωση τώρα οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. 15 νεκροί αναφέρθηκαν κατά την ανάσυρσή τους από τα νερά της λίμνης Καρύμπα στη Ζιμπάμπουε μετά την ανατροπή χθες επιβατικού πλοίου, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διασώσεων της χώρας στο νότιο τμήμα της Αφρικής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον 27 άνθρωποι, των οποίων αγνοείται η τύχη. Τέλος, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, σκοτώθηκαν σε σύγκρουση 2 μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού κλάδου στη Βόρεια Αίγυπτο, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ιατρική πηγή. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,34% και στις 53.791,85 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-3 κέρδισαν οι Blue Jays τους Red Sox. Αύριο Πέμπτη στις 7.30 θα παίξουν οι Patriots με τους Indianapolis Colts. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 83 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ζέστη και κατά τόπους νεφώσεις, και στους 82 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπους νεφώσεις. Στους 82 βαθμούς θερμοκρασία την Παρασκευή με περιόδους ηλιοφάνειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece.

0: make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
1: Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στη ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
3: Proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Σκριβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.

0: που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναυρασκής, κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, γράφει στο σημερινό της φίλο εφημερίδα Financial Times. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαμεσολαβήτρια χώρα, θα υποστηρίξουν ένα νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Την ανακοίνωση έκανε αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού. Η ζέστη, με θερμοκρασίες που κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και σε περιοχές γνωστές για τα δροσερά καλοκαίρια τους, έρχεται να συναντήσει μία ήδη ξηρή γη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία, που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε εκατοντάδες άτομα. Προς ολοκλήρωση τώρα οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. 15 νεκροί αναφέρθηκαν κατά την ανάσυρσή τους από τα νερά της λίμνης Καρύμπα στη Ζιμπάμπουε μετά την ανατροπή χθες επιβατικού πλοίου, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διασώσεων της χώρας στο νότιο τμήμα της Αφρικής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον 27 άνθρωποι, των οποίων αγνοείται η τύχη. Τέλος, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, σκοτώθηκαν σε σύγκρουση 2 μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού κλάδου στη Βόρεια Αίγυπτο, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο Ιατρική Πηγή. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,34% και στις 53.791,85 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-3 κέρδισαν οι Blue Jays τους Red Sox. Αύριο Πέμπτη στις 7.30 θα παίξουν οι Patriots με τους Indianapolis Colts. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 83 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ζέστη και κατά τόπους νεφώσεις, και στους 82 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπους νεφώσεις. Στους 82 βαθμούς θερμοκρασία την Παρασκευή με περιόδους ηλιοφάνειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Stapleton Floral of South Boston. For weddings and baptisms to anniversaries, name days, birthdays, and sympathy arrangements, Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston, 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
2: For more than 4 generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their Senior Commercial Loan Administrator, Irene Kolettis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave, the Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
3: New Englander Henry David Thoreau offered the advice to simplify. So, for simply satisfying coffee, try New England coffee at your local supermarket.
4: Family owned and run for generations, Catania Oils has been delivering quality oils for over 100 years. In 1900, Giuseppe Basile traveled from a small village in Italy to America, hoping to fulfill his dream of a family oil business here. Unfortunately, Basile lost his oil barrels in a storm during the journey. After arriving in the U.S., he eventually built back his inventory and began selling his oils door to door. Now, 120 years later, Giuseppe Basile's vision has become an industry powerhouse, yet is still run by his own great-grandchildren. While Catania Oils has grown vastly, it continues to be operated with family values and hopes to continue to do so for generations to come. Catania Oils, Catania Spagna, La Spagnola, a Grecian Echo sponsor for 73 years and counting.
5: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Gerovasilio, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Uzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με ντρόουν εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που

0: Finest Seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
1: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Costas Provision Company. Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
0: Mr. Details Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι. Grecian Echoes is presented to you in part also on behalf of the family of Stephanos and Vespina Bouboulis. Enjoy your summer. Kalimera from the Bouboulis family.
2: Number 9 on our top 15 countdown.

0: WNTN Top 15 Greek Songs of the Week Countdown. Here's song number 8.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε. Yeah. Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
1: Market Basket is your local international market. Before opening a store, they study the demographics of an area and bring items into those stores that will appeal to local communities and won't be found at your average grocery store. They carry foods from across the world, often in their own sections. You can even request a particular item that is native to your country or origin or culture. So please be sure to ask Demoulas Market Basket. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
2: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great Greek meal.
0: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο κάντον της Μασαχουσέτης. Το σπίτι και το καταφύγιο αγάπης των αγαπημένων μας ατόμων τρίτης ηλικίας. Το οικογενειακό περιβάλλον και η ζεστασιά του χώρου παραμένει πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στη μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν όλες τις παροχές ασφαλείας, ενώ με άξονα τη διευκόλυνση αλλά και την άνεση των ηλικιωμένων διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα θέλουν πάντα ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.
3: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN1550AM.com, Boston's hub for international radio.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
4: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
6: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week. Every Wednesday at 11 a.m.

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίπλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moolah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγκαλιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Αλείπω πάλι απόψε. Όπως έχω προειπεί, τώρα το καλοκαίρι λέω να παίρνω και Τετάρτη off. Το καλό παιδί ο Mike θα βάζει τη μουσική και τον ευχαριστώ. Take it away, Mike.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. More for your dollar at the Moulas Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

0: και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο. 617-328-1328. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στα κοινωνικά μας νέα εδώ στην Πλήτου Ναβοστόνη, σημειώστε το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο, που θα λάβει χώρα όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend στο χώρο του Τσεχής στο 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the Saints Anargyri community of Marlboro at their grounds on Central Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing on Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th. Και το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο δικό τους χώρο, Coma Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και ρυθμίσματα και μουσική χορό. That's the annual 3-day Greek festival of the St. George community of Lynn at the airground on Coma Street, Labor Day Weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Περάστε! Και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα έχουμε τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Φωτίου και Ανικήτου Μαρτύρων, και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 30 Ιουλίου, Σίλα Σιλουανού, Κρίσκεντος και Ανδρονίκου εκ των 70 Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως αν σήμερα 12 Αυγούστου, το 38 π.Χ. πέθανε σε ηλικία 39 ετών η βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα. Λέγεται ότι άφησε ένα φίδι να την ταγώσει στο στήθος για να μην δει το θρίαμβο του Οκταβιανού Αύγουστου. Ερωτευμένη ήταν με τον Μαρκο Αντώνιο. Εντάξει, παρακάτω. Το 1851 μετά Χριστόν, ο Ισαάκ Σίνγκερ κατοχυρώνει με δίπλωμα βρεσιτεχνίας την αυτομηχανή. Το 1877 ο Τόμας Έντερσον παρουσιάζει το φωνόγραφο. Το 1898 η διοίκηση της Δημοκρατίας Χαβάης περνάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, την κάναμε αποικία μας, και από το 1960 πολιτεία μας. Το 1908 η εταιρεία Ford κατασκευάζει το αυτοκίνητο Model T. Το 1921 οι ελληνικές δυνάμεις, μετά από πολυήμερη εξαντλητική πορεία στη Μικρά Ασία, φτάνουν στην περιοχή του Σαγκάριου ποταμού και σε ένα χρόνο πουλήθηκαν από τους συμμάχους μας, από τους, και από τους Έλληνες πολιτικούς, όταν έριξαν τον Βενιζέλο. Το 1932, σαν σήμερα, σπουδαία αρχαιολογικά βρήματα ανακαλύφθηκαν στην αρχαία αγορά της Αθήνας, μεταξύ άλλων και τα ψηφοδέλτια εξωσφαγισμού του Αριστίδη. Α, μάλιστα. Το 1969, οι Boston Celtics πουλούνται για 6 εκατομμύρια δολάρια, τιμή ρεκόρ για την εποχή εκείνη. 5 όμως χρόνια αργότερα, η μεταγραφή ενός μόνο παίκτη πλησιάζει το ποσό αυτό, μαρτυρώντας τη ραγδαία ανάπτυξη του μπάσκετ. Το 1981 η IBM παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, PC. Και τέλος, σαν σήμερα, 12 Αυγούστου, το 2004 παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χαρίλαος Τσικούπης, η μεγαλύτερη καλλιτεχνική γέφυρα στον κόσμο μέχρι τότε, και κάνει πράξη το όνομα, το όραμα του αείμνηστου Έλληνα Πρωθυπουργού, ενώνοντας τη Δυτική Στερεά με την Πελοπόννησο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Take it away, Mike.

0: Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar.
1: Το έλεγα πως μακριά μου στα
0: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Market. Έχει ένα φίλες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπόλοιπα λογαριασμικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, ανοίξει το του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth, του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
2: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bosque Fine Wines στο Σάμοβελ, ο Chris Leandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bosque Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.

μαλάκα. Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.